kunul udal wittar mu ayya mala bukatatana tawallaina dawnaina yek talhina urina waradan trufna men til besu rostem bire tabdustiye oharina opia ohelva vet maria etlo parina ati somalla vishikunis ko inna ta tuedna kristu skonter fema tal papa Sinarit vismavit adismek vijesal natek kundetretit vismek doktar. Slimanik Maria, vigratum li almule miak vigeti vostin sambire per frota giuftie Gesù. Gloria al Miserere, Bello lo Spirito Santo. O Giuseppe, Messer Tana, tal vecchi afte e mana, l'agonia, ma Gesù, Oma Maria, San Giuseppe, et la palina, quello conozzati, ad altriu. Sirna l'inti, visme, veti, fedisme, vige saltate, che con le tretti, se me, d'auflare. Slimanik Maria, vigratum li angule miak, pregeti vos tenis ambire kin frota giuftie, Gesù. Gloria al Miserere, Bello lo Spirito Santo. Allerve, sirna leti, visme veti, adesme, figli sannati, che culli tritin, visse mei cavlaro. Slimanik Maria, grazie mille al mulei mia, perché di voi stende sambire che il frutto agli occhi è Gesù. A te io mo mulei in stretta deia, io strio fil pace, al menti dana collam, sirna lente, mi smevit, ed adis vecchi gli saltati, e pulle tritit, mi semegna flare. Slimanik Maria, grazie mille al mulei mia, perché di voi stende sambire che il frutto agli occhi è Gesù. A te io mo mulei in stretta deia, io strio che il pace in verde fugla a belle tue lì. Slimanik Maria, grazie mille al mulei mia, perché di voi stende sambire che il frutto agli occhi è Gesù. Verde pura fitueli, Slimanik Maria, grazie mille al mulei mia, perché ti fosse in essa, in birra che il frutto agli occhi è Gesù. Verde pura guaratueli, Slimanik Maria, grazie mille al mulei mia, perché ti fosse in essa, in birra che il frutto agli occhi è Gesù. Gloria al Miserere, Bello lo Spirito Santo. Gloria al Miserere, Bello lo Spirito Santo. Gloria al Miserere, Bello lo Spirito Santo. La Tania per Madonna, Mulei Nina. Cristo Nina. Mulei Nina. Cristo ismana, Cristo il'a e tal'tana, Messere eternalla, e benalla nefdeiti dinia, Spirito attisalla, Trinita attisalla wihed, im atza Maria, im atza Malla, im atza Cepata il Beivir, Om da Cristo, Om Milchnisia, Om Melchina, Om Tar Grazia Talla, Om Mittama, Om Lisiet Zafia, Om Lisiet Nadifa, Om Vergine, Om Blateba, Om Litis Hoplim Habba,
τ' λάτευ, ομ τ' αλπαριριτταίευ, ομ τ' αμήν χαλάνα, ομ τ' αμήν σαλβάνα. Βέρυγνη τον λογάαν, βέρυγνη είναι της χώπουλ ήμα, βέρυγνη είναι της χώπουλ πορεία, βέρυγνη τον λόξετα, βέρυγνη τον λοκνίνα, βέρυγνη δέιε μαρμούτα μάλλα, μέρα τα χτωσία, τρών τα λέρ, βίδου τα λπερτάνα, αμάρα τα λεσπίρτου σάντου, αμάρα τα κουγράτσια, αμάρα τα κουλτίβα, γουάρδα μεστικά, τόρρι τα Δάβιτ, τόρρι τα λαβόριου, δάρ τα τεφ, άρκα τα ραφταλτίδα, βίπ τα σέμα, κεούπα τα φελόδου, σάχα τα λμούρδα, κέντα με την βή, παράτς τα λεμεγράντη, παράτς τα λεμεκτή, αινούνα τα λενσάρα, σουλτάνα τα λάντζλη, σουλτάνα τα πατριάρχη, σουλτάνα τα προφέτη, σουλτάνα τα απόστολη, σουλτάνα τα μάρτυρη, σουλτάνα τα κονφεσούρη, σουλτάνα τα βέργινη, σουλτάνα τα αντισύμβολα, σουλτάνα μνήσλα μινάει λαουελτεμά, σουλτάνα τελασέμα, σουλτάνα τα ροζάριο αντές, σουλτάνα τα φαμίλια, σουλτάνα τα πάτη. Αρουφτάλα λιτνε ίδνου βίτα δίνια, αρουφτάλα λιτνε ίδνου βίτα δίνια, αρουφτάλα λιτνε ίδνου βίτα δίνια, εννά λιτνά τροφαλίνα αντίσο μάλλα, εγεκονίστο εννά δάκ του έτνα Χριστού. Λέτα από Μαρίες λιν Μαδόνα, Λίμαλικ Μαρία, πιγράτσον λέει αλμουρέμια, βεγέτη βος την νησαν, πήρε πιλ πρώτα λεφτιέ Κιεσού. Ω Μαρία, λιτχάτ πιτζίνια, μην αρτέβα, αλλάρνα γράτσια, μην οχόριο μίνα, μην αρθνία. Τάλβα αλβοκατσιονίε. Μισήρ αντίς. Σεία αχταρ χατήμα λαλ χατήε. Λιλδάου κλεις σεία εινόμ γεσίμου ουγιλ ου λιστεδίνα διεκ. Λιλδάου κλειλ ου λιστεδίνα διεκ ατιόμ λιλ πουλπιζάου τφυσκή λιλδάου μαχόν φυτρίε. Λιλδάου κλειν σάβου φυτρίε αμήλον χατήμα δέιμ αχταρ χατήσα ουγαπρίκα αλίπνε Κιεσού. Αμήν. Αρκνήσια ου ασσοκερδότη. Ο Ιησού Θεέ, νητολβώ καρκνήσια κόλλο. Άτια λιμ χαρπά, βιντάου καλή σπίρτου Θεέ, ου άτελ αουαλή κλέμ τεσσοκερδότη. Σαβέσ αννου αλληντήμα, ηλ πλούφ λαχταρίψα, ου δάου γέργιο ουλούρα, άντεκ μουλέι. Ω μουλέι, άτεινα σοκερδότη άτησα, κουρίν στες λες δόμμα ου φελτουσία. Ω σοκερδόν, ηλ γβίρ ου διβίν. Άμεν, λιελ αυά ταλχνίνα διεν, εστέιβον ουλ φέιν ημόλου, ουτ χαρισον, μεν νάσες ου ειχβίκι, λες σιτάν ετεχίγι, ηλ χινκόλου κόντρα ταχόν. Μουλέ, άμεν, λιελ αυά ταλχνίνα διεν, φάρα, Βιτζή φυσχέν, τα κόλλου ειστάει φυσχέν, ελ τουσία τα σακερδότη, ασύντη της τα κόλλου. Τάλβα, αλλερβίχ τα σακερδότη,
لينصابوا في البورتاتوريو. مسير أتر نوفري لك من لدي بلاتبا تماريا الدم بريتسيوس ابنك يسوع بتبطيع أدنوبيتي والمستريع تلروي السكردوتي سبيشالمن تداك السكردوت لكتر أباندونات في البورتاتوريو. يسوع ماريا جوزيبي يينا إن خبكم Salvao Nervia. Alla Messia, no frilec il piagi divini da Cristo Ibne, a società museumina, veis perica, ut cattar via numru da soci, ut etfa, e grazia tia cua, a saha tannedmi, specialmente per mezzo da tali. O Allah.